Και να έκα κάπα. Κάτσο μπαμπίρι καπινάει μονάτι ρινφέλα. Don't cry, Rochelle. Μη και κομπαλίσιν ήρε η έντζεν λε σκέψε λέβαν να άγουαν να και τα μουσια καβαν. Ράσελ Σβατάνι, ε, μίστε λόγω. Ε, μίστε το αγώνα και να έμασχε με μαπίδι. Α, μίστε ε, μέδι, πέρο χωρά πέλη. Tones and melodies ke zamagali kagaba se sa tsebali sa tsinena go ke henga bana bana ke kagaba se sa tsebali empa he ba kenya ka oveni ilo ha ile mona he ba ga di ba jazz le bona ba nene ba ga ya so right malaka ke ntlantwino Benny Maupin or Rivera Water Torture.

και ένα ΧΚΚΠΑ. Κέτ Σουζούκι Χιρόσι. Κάπινα εμονάτι ρεμφέρα κούρο τσοσίρο. Και εγώ μου το άλαβα να είμαστε. Είμαστε βέβαια. Μα Ιαπάνι ακούζει. Ακούζει μα Ιαπάνι. Ο κυβάβα κτέτα. Κυβάβα να έβα μπονσά τα βασάβο. Εγώ μόνο έμεσα σε αγώνα ηλί. Ολεμό.